Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια. Con la chitarra in mano. Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Lasciatemi cantare. Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10 με 11. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Εδώ στο Radio Bird η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Για την επόμενη ώρα θα ακούμε μουσικές επιλογές που διαλέγω εγώ, το Μακαρόνι.

μουσικές επιλογές χωρίς πολλά λόγια, αλλά με πολύ μεράκι. Είμαι το Μακαρόνο Τέρας και είμαστε όλοι στο RadioBird.gr.

0: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες. Γιατί?
1: Γιατί κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 το μακαρόν τέραστη εφλάφη εκπέμπουν ζωντανά από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Άκουε σε Κυριακή βράδυ στις 9 radiobird.gr και θα καταλάβει.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Από τη Θεσσαλονίκη στο Radio Bird και από εκεί σε όλο τον κόσμο. Είμαι το Μακαρόνο Τέρας και επιλέγω μουσική αυτή την ώρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: You are listening to RadioBird.gr. Radio Bird sings to all over the world.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Είμαστε στο Radio Bird και λαϊδάμε σε όλο τον κόσμο. Εγώ είμαι το Μακαρανοτέρας και για την επόμενη ώρα θα παίζουμε μουσικές επιλογές.

0: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες. Γιατί?
1: Γιατί κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 το μακαρόν τέραστη εφλάφη εκπέμπουν ζωντανά από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Άκουε την Κυριακή βράδυ στις 9 radio.gr και θα καταλάβεις.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: You are listening to RadioBird.gr, music web radio from Greece. Radio Bird sings to all over the world.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική κακοποίηση.
2: Η πλήση εγκεφάλου δεν είναι αγάπη, είναι έγκλημα.
1: Ίσως φρόνος και με τους δύο γονείς.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς.
3: Γονεϊκή ισότητα τώρα!

σώμα, θυμήσου, όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μονάχα τα κρεβάτια όπου πλάγιασες, αλλά εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μέσα στα μάτια φανέρα και τρέμανε με στη φωνή και κάποιο τυχαίο εμπόδιο τες ματέωσε. Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν, μοιάζει σχεδόν και στις επιθυμίες εκείνες αναδόθηκες, πως γυάλιζαν, θυμίσου, μέσα στα μάτια που σε κοίταζαν, πως έτρεμαν με στη φωνή, για σε, θυμίσου, σώμα.

σώμα, θυμήσου όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μονάχα τα κρεβάτια όπου πλάγιασες, αλλά εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μέσα στα μάχη φανερά και τρέμανε με στη φωνή και κάποιο τυχαίο εμπόδιο τες ματέωσε. Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν, μοιάζει σχεδόν και στις επιθυμίες εκείνες αναδόθηκες.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλωσορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Μουσική, σινεμά, ποίηση, κοινωνία.
0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Ένα εξελισσόμενο περιοδικό για τη σύγχρονη αντικουλτούρα.
0: Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο Ναυτίλος. Κυκλοφορεί.
1: Αναζητήστε το.

με τη μουσική ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Η διαδρομή αυτή είναι μαγική και μαγεμένη.

και ξεκινά αμέσως τώρα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Οδηγός, η Ευδοκία Δαβητίδου.

Ξεκινάμε με μια πολύ ιδιαίτερη ακουστική επανεκτέλεση. Η Daisy Gray σε ένα κλασικό τραγούδι που πρώτος είπε ο Chris Isaak με το δικό του μοναδικό τρόπο το 1989. Το κομμάτι έκανε ξανά το γύρο του κόσμου, αυτή τη φορά με τη δική της φωνή, όταν έντυσε το επίσημο τρέιλερ της γνωστής σειράς μυστηρίου του Netflix «The Fool of the House of Usher». Και ακούμε την Daisy Gray στο «Wicked Game».

Η Κάντε Μποστάνι είναι ένα ιδιαίτερο ηλεκτρονικό σχήμα από την Ελβετία. Το χιουμοριστικό στοιχείο της ιστορίας τους είναι ότι έχουν δημιουργήσει μια δική τους φανταστική χώρα, τη δημοκρατία των Κάντε Μποστάνι. Και ο αρχηγός του γκρουπ αυτοαποκαλείται πρόεδρος με σκοπό να ενώσει όλο τον κόσμο κάτω από τη σημαία της μουσικής τους. Οπότε με αυτό κατά νου, το κομμάτι που ακολουθεί έχει ένα ξεχωριστό, μελαγχολικό αλλά και ρυθμικό ήχο που σε παρασύρει από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Ακούμε το Castle in the Snow. The light is fading now. My soul is running on a path that I cannot reach.

is fading now. My force is being sucked by your bloody leaves.

Το πασίγνωστο κομμάτι της Cyndi Lauper από το 1983 έχει γνωρίσει εκατοντάδες διασκευές, αλλά η Dania Deacon έκανε κάτι μοναδικό. Το συμπεριέλαβε σε έναν ολόκληρο δίσκο αφιέρωμα, όπου μετέτρεψε κλασικά pop hits των 80s σε ρυθμούς reggae και χαλαρούς καλοκαιρινούς ήχους. Ακούμε Time

Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού του 2021 και αγαπήθηκε αμέσως. Η Μαρίζα Ρίζου το έγραψε με σκοπό να γίνει μια μουσική αγκαλιά, μια αγκαλιά που σε κρατάνε οι άνθρωποι που σε αγαπούν και σε οδηγούν από το σκοτάδι στο φως της ζωής.

Αυτό είναι ένα ολοκένουργιο σύγχρονο project που έχει κατακλείσει τις chill out λίστες. Συνδυάζει τον κλασικό βαθύ ηλεκτρονικό ήχο με τον αέρα και την αισθητική της Ιταλικής Ριβιέρας. Ο δίσκος λέγεται La Dolce Vita. Ακούμε House Italiano και το Vivere in Loop.

Ένα από τα πιο αγαπημένα και νοσταλγικά ελληνικά κομμάτια από τη δεκαετία του 2000, από τον πρώτο του δίσκο, ο Ζακ Στεφάνου στο δικό του κόσμο. Ένα τραγούδι ορόσημο για μια ολόκληρη γενιά που μέχρι και σήμερα ακούγεται με την ίδια φρεσκάδα. Δείξε μου τον τρόπο.

Συνεχίζουμε ταξιδιάρικα. Ο Leon of Athens μας χαρίζει τα δικά του κύματα, ένα τραγούδι με σύγχρονη αισθητική και ένα ρυθμό που σε παρασύρει σαν θαλασσινή άβρα.

γράφτηκε αποκλειστικά για την ταινία κινουμένων σχεδίων Elemental στο στοιχείο τους, της Disney και της Pixar. Ο Love συνεργάστηκε στενά με το συνθέτη της ταινίας για να αποδώσει μουσικά τη μαγεία και την αντίθεση των δύο βασικών στοιχείων, της φωτιάς και του νερού, που συνοθώνει ο θέμα. Ένα κομμάτι με φωτεινή μελωδία και ρυθμό που σε κάνει να χαμηλώνεις. Still the show.

Ώρα για μια τρυφερή γαλλική πινελιά. Η Ελίζ Νουαρέ σε μια ρομαντική και μελωδική στιγμή με το Le Chambre de Septembre.

0: your change, keep it. Now that's a tip.
1: Ο τίτλος στα ιταλικά σημαίνει «Λευκά σύννεφα». Ο Λουντοβίκο Αϊνάουντι έχει δηλώσει ότι έγραψε αυτό το κομμάτι για να περιγράψει την απόλυτη ηρεμία και την ελαφρότητα των συναισθημάτων. Είναι τόσο διάσημο που έχει χρησιμοποιηθεί σε δεκάδες ταινίες, σειρές, ακόμα και σε διαφημίσεις. Νουβόλε Μπιάνκε.

Αν και όλοι το ξέρουμε από τους Pet Shop Boys, το τραγούδι είναι στην πραγματικότητα διασκευή. Το πρώτο τραγούδισαν οι θρηλυκοί Village People το 1979. Η εκδοχή των Pet Shop Boys όμως το 1993 έγινε παγκόσμιος ύμνος. Go West!

Το κομμάτι έγινε αρχικά παγκόσμια επιτυχία από το Γάλλο ηλεκτρονικό παραγωγό Καμβίνσκι ως το βασικό soundtrack της ταινίας Drive του 2011 με τον Ryan Gosling. Οι London Grammar πήραν αυτόν τον industrial σκοτεινό ήχο, τον synthesizers και το μεταμόρφωσαν σε μια ονειρική ατμοσφαιρική μπαλάντα βασισμένη απολυστικά στο πιάνο και στην τρομερή φωνή της Hannah Wright, Night Call.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα σας φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοί ακροατές του Radio Bird, του σταθμού που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα σε όλους όσους περπατούν τα βράδια σε δρόμους που φωτίζονται από νέον και από σκέψεις που δεν λέγονται δυνατά. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή είναι η εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο» και για σήμερα βουτάμε σε μια διαδρομή από εσωτερικούς απόϊχους, μνήμες, σκοτεινές κονίες και βελούδινες μελωδίες. Θα περάσουμε από τους μυστικισμούς των 80s ως τη Cindy εξομολογίζει στο 90s, μια βόλτα σε Velvet Streets, όπου κάθε τραγούδι φωτίζει ένα ακόμη κομμάτι του μέσα μας. Ήδη έχουμε αρχίσει και ακούμε τους This Mortal Coil στο Last Ray από το 1984, το οποίο είναι ένα κομμάτι σαν τελευταία ηλιακτίδα πριν πέσει η νύχτα. Οι This Mortal Coil μας δίνουν ένα ατμοσφαιρικό αποχαιρετισμό, μια όρηση ανάμεσα στο παρελθόν και το άγνωστο.

Ήταν η This Mortal Coil με το The Last Ray από τα 1984. Ένα τραγούδι που μοιάζει σαν ήχος ανάσας. Ιδανικό πρώτο βήμα για να ανοίξει πόρτα προς τα εσωτερικά μονοπάτια της βραδιάς. Το επόμενο κομμάτι θα είναι από τους Miss. Τίτλος του Reel Around the Fountain από τα 1984 και μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ τους The Miss. Το τραγούδι αυτό είναι μια εξομολόγηση για την αθωότητα, για αυτόν που είναι ευάλωτος και τη στιγμή που σε κοιτάζει κάποιος λίγο πιο βαθιά από ό,τι πρέπει. Οι Smiths το κάνουν να μοιάζει σχεδόν ιερό. Reel Around the Fountain από τα 1984.

Μια απαλή, σχεδόν ψιθυριστή επενθύμηση ότι οι πιο δυνατές στιγμές είναι εκείνες που δεν φωνάζουν. Ακούσαμε το Reel Around the Fountain από τους Smiths και από τα 1984. Ακολουθούν οι Sande με το Siempre Hay Esperanza από τα 1988. Ο τίτλος τα λέει όλα, «Πάντα υπάρχει ελπίδα», ένα instrumental που λειτουργεί σαν θεραπευτική ανάσα μετά από συναισθηματικές ανατροπές. Ακούτε το Radio Bird, εκεί που οι σκέψεις έχουν ήχο και το ένα φέρνει τ' άλλο, με τον Ανέστη Χατζιαντωνίου.

Εδώ η Σέιντ, δεν χρειάζεται λόγια για να σε βάλει σε ένα χώρο ζεστό, σχεδόν ασφαλή. Ακούσαμε το Siempre Hay Esperanza από τα 1988 και θα παραμείνουμε εκεί για λίγο, σε ένα χώρο ζεστό, σχεδόν ασφαλή. Θα ακούσουμε τους Cranberries στο κομμάτι Yates Grave από τα 1994. Εδώ η Dolores Dordian με μια φωνή σαν προσευχή υπό τη φοροτιμή των Yates, αλλά και σε κάθε ιδέα που ξεπερνά το θνητό. Ένα τραγούδι για την κληρονομιά, για όσα μένουν. Yates Grave, λοιπόν, από τα 1994.

Ακούσαμε την Dolores O'Dian, αυτήν που βιάστηκε να φύγει, μαζί με τους Cranberries, στο κομμάτι Yates Grave από τα 1994, σαν να πέρασε μπροστά μας μια πομπή από μνήμες και λέξεις που ακόμη αντιχούν στο Valley of Dreams. Μπαίναμε τώρα στους Cocteau Twins με το Pitch the Baby από τα 1990 και από το άλμπουμ Heaven or Las Vegas. Εδώ μπαίνουμε στο ονειρικό σύμπαν των Cocteau Twins. Φωνή όργανο, παραμορφωμένες μνήμες, συναισθήματα που δεν έχουν όνομα. Το νόημα, η γλυκιά σύγχυση του έρωτα. Pitch the Baby.

Ακούσαμε τους Cocteau Twins και το Pitch the Baby από τα 1990. Ένα τραγούδι που μοιάζει να μιλάει κατευθείαν στο υποσυνείδητο, χωρίς να ζητήσει καμία άδεια. Σειρά τώρα έχουν οι Sixpence None the Richer με το Kiss Me από τα 1997. Αθωότητα, καλοκαίρια που δεν τελειώνουν και η στιγμή που δύο άνθρωποι νιώθουν το ότι ναι, τώρα πρέπει να είναι. Η στιγμή πριν το φιλί, όχι το φιλί. Ένα τραγούδι για την απλή, καθαρή χαρά. Kiss Me από τα 1997 και από τους Sixpence None the Richer.

σαν να κάναμε μια παύση με ένα μικρό χαμόγελο με τους Sixpence None the Richer και το Kiss Me από το 1997. Όντως ήταν σαν να πιάσαμε όλοι ένα στιγμιότυπο από το 1997. Πάμε τώρα σε μια τελειτουργική διακήρυξη. Η αγάπη ως πράξη πίστης, ως δύναμη, ως αντίσταση. Dark Wave με πνευματική πυκνότητα. Θα πάμε στους Dead Can Dance. Στο τραγούδι «In Power We Trust The Love Advocated» από το 1984.

Στο κομμάτι που μόλις ακούσαμε, η Hope Sandoval αφήνει μια σκιά που δεν φεύγει εύκολα, αλλά είναι όμορφη και την κρατάμε. Ακούσαμε το Fame to You από τους Mazzy Star και τα 1993.

Τώρα θα ακολουθήσει ένα τραγούδι που κοιτάζει τη ζωή στα μάτια και της λέει «Είμαι εδώ, εδώ, ό,τι κι αν συμβεί». Ένα τραγούδι σκοτεινό, αλλά δυναμωτικό. «Hello, Cruel World» είναι ο τίτλος του, από τα 2012 και από την Gretchen Peters.

Η Gretchen Peters μας επέστρεψε στη γη χωρίς να μας τρεντάξει. Απλά μας ακουμπάει στον ώμο και μας είπε το κομμάτι «Hello Cruel World» από τα 2012. Στη σειρά τώρα έρχονται οι Ολατέγκο με το «Nowhere Near» από τα 1993, με ένα κομμάτι απαλό, ονειρικό, σχεδόν υπνοτιστικό, ήσυχο. Ένα κομμάτι για την ανάγκη να είσαι κοντά σε κάποιον, ακόμη και όταν είσαι όχι και τόσο κοντά. Nowhere Near από τα 1993, όπως είπα, και από τους Ολατέγκο.

Από τους Viola Tango ακούσαμε το Nowhere Near από τα 1993, που ήταν σαν νυχτερινό περπάτημα σε άδειους δρόμους και εμείς μαζί του. Έρχονται οι Radiohead με το High and Dry από τα 1995, με ένα τραγούδι από τα πιο ανθρώπινα τραγούδια των Radiohead, για τη στιγμή που φοβάσαι πως αν δείξεις την αδιαφορία σου θα μείνεις μόνος σου και αν δείξεις την ευαλότητά σου πάλι μόνος σου θα μείνεις. High and Dry από τους Radiohead και από τα 1995.

Ακούσαμε το High and Dry από τα 1995 από τους Radiohead, το trademark Radiohead βάρος, αλλά δοσμένο με ακουστική καθαρότητα που πάντα αξίζει. Για όλους εκείνους που κάποτε φοβήθηκαν ότι αν δείξουν την ευαλότητά τους θα πληγωθούν και τελικά είχαν δίκιο. Ακολουθούν οι Boa σε ένα τραγούδι για την σύγχυση ανάμεσα στο ποιος είμαι και στο ποιος θα ήθελα να είμαι για σένα. Θα ήθελες να ήμουν για σένα ένα κάλυμα, προστασία ή το βάρος. Do Wait είναι ο τίτλος του κομματιού που μας λένε οι Boa από τα 2001.

Duve, η τίτλος του κομματιού που μόλις ακούσαμε από τα 2001 και από τις Boa, μια τέλεια μίξη ευαισθησίας και ρυθμικής έντασης πριν πάμε στο φινάλε. Και φτάνουμε στο κλείσιμο με ράο ενέργεια. Οι Pixies μιλάνε για το χάος, την σάκα, την ταραχή, όλα αυτά που κάνουν τον άνθρωπο άνθρωπο. Ακούσουμε το τραγούδι Bone Machine από το 1988 που θα είναι το τελευταίο κομμάτι από τους Pixies για τη σημερινή εκπομπή. Μια εκπομπή που είχε τίτλο επεισοδίου Inner Echoes and Velvet Streets, εσωτερικές ηχό και βελουδινή δρόμη. Μια διαδρομή από μυστικές σκέψεις, εξομολογήσεις, σκοτεινές γωνίες, φως και λίγο ανεξήγητο συνέστημα. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή ήταν η εκπομπή Το Ένα Φέρνει Τ' Άλλο, αποκλειστικά εδώ στο Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο. Μέχρι την επόμενη βραδινή μας περιπλάνηση, να προσέχετε τις εσωτερικές φωνές. Μερικές από αυτές έχουν δίκιο. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους, καλές εκπομπές στους επόμενους παραγωγούς του σταθμού και καλές ακροάσεις για μας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή αντάμωση ως την επόμενη εκπομπή. Γεια σας.

0: Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Ακούτε το ραδιοπούλι, το ραδιοφωνάκι που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Δημήτρης Θεολόγου με τα ηχοτρόπια. Οι μουσικές ταξιδεύουν, όπως ταξιδεύουν οι τσιγκάνοι, και έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα με μουσική του Γκόραν Μπρέγκοβιτς από την ταινία «Ο καιρός των τσιγκάνων». Μια μουσική γεμάτη νοσταλγία. Όποιος θυμάται την ταινία,
1: Ανάχμετ Μαλιδάτη, Μακαρέλ Ιταλιάνσκι, Πετσαριάνα Πεσέ, Σιλές Μανούσα, Πεσέρι Γαλές και Σι, Αδβοκατούρα, Σουτί, Ρεσάι Απί, Επολιτσάι Τσουρέ, Σιλές και Τζένε, Τικέλ Πεμάντε Σαρποτσάβο, Αστραντέμπο, Παροκέρτε Βαρδά, Σαρ Αχμεντέσκο, Μα μιλιά Μιχαλιά.
0: Όποιος θυμάται την ταινία τελικά, κάνει μια βόλτα ξανά στις εξαίσιες μουσικές που έγραψε ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς, αλλά και στο άρωμα που άφησε η ταινία. Καλή ακρόαση.

Μια και είμαστε σε αυτό το περιβάλλον της μουσικής των Τσιγκάνων, δύο τραγούδια από τον δίσκο Ρομ που έγραψε ο Νίκος Κυπουργός. Το πρώτο είναι με την Δώρα Μασκλαβάνου.

Το δεύτερο έχει τίτλο «Ρομ», είναι με τη φωνή του Κώστα Παυλίδη και της Δώρα Μασκλαβάνου και μας μεταφέρουν σε αυτό το ελεύθερο πνεύμα της τσιγκάνικης παράδοσης.

Θα φύγουμε από τη γειτονιά μας, θα πάμε στη Βαρκελόνη και εκεί θα συναντήσουμε την πολυεθνική μπάντα που ακούει στο όνομα Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Η Barcelona Gypsy Balkan Orchestra δίνουν μια νέα ζωή στο παραδοσιακό τραγούδι των Βαλκανίων «Λουλε, Λουλε».

και από τους εκρηκτικούς ήχους της Gypsy Balkan Orchestra από τη Βαρκελόνη σε κάποιους άλλους εκρηκτικούς ρυθμούς από τους The Motion Project. Εδώ να διασκευάζουν ένα βουλγάρικο τραγούδι, το Πριτουρίτσε Πλανινάτα, με τη φωνή της Στεύκα Σαμποτίνοβα.

0: Εδώ με τη φωνή του Δημήτρη Ζερβουδάκη.
1: Αυτή την έφτιαξα με 80 πινελιές. Τον ήλιο φόλιασα ψηλά στις φιλουσιές. Ο λόφος του προφητηλιά ψηλά σε ένα κοντάρι. Στην πόλη μόλις που ξυπνά κρατάει το φανάρι. Ογδόντα δύο προσευχές όσο να την αφήσεις. Και με ό,τι θέλεις διάλεξε πίσω της να γυρίσεις. Σήμερα τρύπωσα σε μυρμήγκιου τρυπούλα. Και για μια χώρα άγνωστη κοινάω την αυγή.

Φωνές των αγοριών χτυπούν στους γέροντες τις πόρτες. Αέριδες τρυφογυρνούν σε κάμαρες του Ιούλη. Στο μπράτσο μου το αριστερό

Και το επόμενο τραγούδι είναι του Βασίλη Λιάκου. Εδώ συνεργάζεται ο Βασίλη Λιάκος, ο Σούλης Λιάκος, συγγνώμη, με τον Βασίλη Νητσιάκο και τον Μάκη Σεβίλογλου σε ένα τραγούδι παραδοσιακό. Είναι το Αρίνα με την εξαιρετική φωνή της Μαρία.

Ακούτε το ραδιοπούλι, ο Δημήτρης Θεολόγου στην παρέα σας με τα ηχοτρόπια. Βολτάρουμε σήμερα εδώ γύρω από τα Βαλκάνια. Ακούσαμε αυτό το παραδοσιακό τραγούδι από τα Βαλκάνια του Σουλιγιάκου, Βασίλη Νητσιάκου και του Μάκη Σεβίλογλου. Θα πάμε τώρα σε μια συνεργασία που έκανε η Δήμητρα Γαλάνη με τους Chronos Project, σε ένα επίσης παραδοσιακό τραγούδι, τη Χαλασιά μου. Καλησπέρα σε όλους. Αν θέλετε να μας στείλετε χαιρετίσματα ή να πείτε κάτι για το σταθμό, υπάρχει το chat εκεί κάτω δεξιά.

Εξαιρετική διασκευή από αυτό το παραδοσιακό τραγούδι, Γαλασιά μου. Και τη συνέχεια θα πάμε στον Σαντέλ, παραγωγός και DJ. Μαζί με τους East-West ενώνουν τη Δύση με την Ανατολή σε ένα εκρηκτικό μουσικό σταυροδρόμι γεμάτο ενέργεια.

Ένα τραγούδι μέσα στην εξωστρέφεια. Εδώ συμμετείχε και η δικιά μας αρετή και τιμή. Για την συνέχεια θα γυρίσουμε πίσω ξανά στο καιρό των τσιγκάνων να ακούσουμε αυτή την παιδική φωνή, αυτή τη θεϊκή φωνή να τραγουδάει το Εντερλέτζι. Ένα ύμνος στην άνοιξη και την ελευθερία.

φεύγουμε από τη γειτονιά μας, θα πάμε στους δρόμους του Παρισιού. Εκεί θα συναντήσουμε τους πόμπλαμους να παίζουν με ένα τραγούδι κλασικό του Georges Brassens. Δίνουν τη δική τους εκδοχή.

Είναι αυτό το αόρατο νήμα που συνδέει τον τζίψι ήχο των Βαλκανίων με τον τζίψι ήχο των Πόμπλαμους. Για τη συνέχεια, ένα κλασικό πια θέμα, μουσικό, είναι η Σίτη από την Ανατολική Γερμανία, την τότε Ανατολική Γερμανία, οι οποίοι βγάλανε ένα δίσκο ο οποίος άφησε εποχή. Εδώ ο δικός μας. Λόγος της Νίκος Οικονομίδης το πήρε και το διασκέβασε.

Και από τους beat καλοκαιρινούς ήχους του Νίκου Οικονομίδη θα περάσουμε σε ένα άλλο μουσικό περιβάλλον, είναι το περιβάλλον του καμπαρέ και έτσι όπως το υπηρέτησαν μουσικά οι Tiger

και από το περιβάλλον του καμπαρέ και του Tiger Lilies σε κάτι δικούς μας εδώ, τους Opera Chaotique, που και αυτοί παίζουν με την ίδια ατμόσφαιρα.

0: Άλλη μια εκπομπή φτάνει στο τέλος. Λίγα δευτερόλεπτα πριν τις 9, ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν στη παρέα σας με τα ηχοτρόπια. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάσει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια. Πέμπτη σήμερα και συνήθως στις Πέμπτες διαλέγω ελληνικά. Έτσι έχω κάνει και σήμερα. Μπαλάντες αλλά και λαϊκότροπα που θα μας πάνε μέχρι τις 10. Καλή ακρόαση.

Τα τραγούδια είναι πολλά πράγματα. Είναι παρηγοριά, είναι έμπνευση, είναι η ομορφιά της ζωής. Ακούσαμε το ομώνυμο τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα σε μουσική του Στάμου Σέμψη και στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη από το 1995. Θα πάμε τώρα στο 1987. Ταινία «Η φανέλα με το 9». «Η ζωή κλεμμένη» στην πρώτη εκτέλεση με την Κατερίνα Σιαπαντά. Τραγούδι του Σταμάτη Πανουδάκη.

Τι ωραίο στίχος, ε. Να ευχηθούμε περαστικά στο Σταμάτη Σπανουδάκη που πέρασε ένα πρόβλημα υγείας που τον ανάγκασε να βάλει μια συναυλία του. Το τραγούδι, όπως είπα πριν, από το 88 και από ταινία. Άλλο ένα τραγούδι που το έχουμε μάθει από άλλο καλλιτέχνη, αλλά δεν είναι ποτέ εκτέλεση, είναι το «Έλα πάρε με» που το ξέρουμε με τον Γιάννη Χαρούλη, όμως η ποτέ εκτέλεση ανοίξθηκε στην Σοφία Τσέρου, τραγούδι του Μιχάλη Νικολούδη, με στίχους του Μιχάλη Κουπιού.

Εδώ έχουμε μια σπάνια περίπτωση όπου ο δημιουργός, ο συνθέτης, ανασυνθέτει ουσιαστικά το τραγούδι του, το αλλάζει ρυθμό και από χασάπικο το κάνει αργότερα μια φευγά τη μελωδία που είπε ο Γιάννης Χαρούλης. Μηνύματα και σχετικά στο live chat είναι ενεργό. Καλησπέρα στην παρέα που έχει μπει ήδη. Να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που το έχουμε συνδυάσει με το Σοκράτη Μάλαμα, γραμμένο από τον Βαγγέλη Φάμπα, σε λόγια του Γιώργου Θανασόπουλου, το χρόνο να λαβώσω εδώ με τη Βιολέτα Ίκαρη.

Τι ωραίο τραγουδάκι. Ωραίο είναι και το επόμενο του Νίκου Πορτοκάλουγλου σε μια εναλλακτική πάλι εκτέλεση, όχι με την Ελένη Τσαλιγοπούλου που το πρώτο είπε, αλλά με τον Δημήτρη Μπάση. Δεν μας συγχωρώ.

Στο φόβο ποντάρουν γενικώς και έτσι χάνουμε, αν το πιάσατε. Πάμε στα 1997, όταν ο Σάμος Έμψης συνεργάζεται με τον Μιχάλη Μπουρμπούλη και τη Μελίνα Κανά, κάνουν τους γενναίους έρωτες. Εκεί υπάρχει το τραγούδι που λέει «Το μυστήριο με μένα».

Η Μελίνα Κάνα που είχε πρωτοπεί ένα από τα γνωστότερα και αγαπημένα τραγούδια του Πέτρου Θοδωρουμπάκη, τις τυφλές ελπίδες το 1994, το οποίο τραγούδι είπαν και ο Γιάννης Κότσιρας αλλά και ο Πατελής Θαλασσινός, που σε μια συνέντευξη δήλωσε ότι είχε μετανιώσει που το είπε. Το λόγο δεν μας εξήγησε βέβαια. Εμείς γουστάρουμε αυτή την εκτέλεση και αυτή θα ακούσουμε απόψε.

Αρκεί να πιάνω και μια φωνή αν το τραγούδι είναι υπέροχο σαν μελωδία και σαν λόγια. Αυτό συμβαίνει και στο επόμενο. Ακούμε την εκδοχή της Χαρούλας στο Αγριολούλουδο, τον Νικολόπουλο και Πυθαγόρα.

Τέλειο. Άλλη μια μεγάλη φωνή έρχεται. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη, στο ζωντανή ηχογράφηση, μας τραγουδά Μιχάλης Ογιούλ και Τάκη Μωράκη. Αδύνατον να κοιμηθώ.

Πάμε τώρα σε ένα κλασικό, λαϊκό, υπέροχο τραγούδι του Τάκη Σούκα με στίχους του Ηρακλή Παπασιδέρη που πρωτοείπε ο αδικοχαμένος Κώστας Κόλλιας το 1980. Εδώ η Ελένη Βιτάλη μας τραγουδά το ερωτά μου αγιάτρευτε και καημέ μου μεγάλε.

0: Έχουμε λίγο μερακλώσει, δεν ξέρω για εσάς, εγώ σίγουρα. Έρχεται τώρα ένα τραγούδι του Λαβρέτη Μαχαιρίτσα με λόγια της Ελένης Ράντου και του Γιάννη Μαύρου, από τις δύο εκτελέσεις που υπάρχουν στο άλμπουμ, του συνθέτη και του Μαργαρίτη. Προτιμώ λίγο παραπάνω του Γιώργου.
1: Επάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

Σήμερα έχουμε ακούσει αρκετές πρώτες εκτελέσεις αλλά και επανεκτελέσεις. Επανεκτέλεση και η επόμενη, τραγούδι που δόξασε ο Δημήτρης Μητροπάνος, γραμμένο από τον Χρήστο Λεοντή και τον Δημήτρη Λέτζο, εδώ με τον Μίλτο Πασχαλίδη.

0: ακόμα. Σα χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς.
1: Είπαμε σήμερα μερακλώνουμε τραγούδι στο Κάτι Μάλαμα, έρχεται τώρα με τον ίδιο σε στίχους του Παύλου Κωτογιαννίδη από τη σειρά Τα Λαϊκά Παραλυπόμενα, μαζί σου και στο πουθενά. Έτσι, βαριές κουβέντες, δυνατές, αντρικές.

Μάρι κάτσε αυριά στις 11. Δεν ξέρω αν έχει διάθεση να ξεκινήσει μετά τη λήξη της σημερινής εκπομπής της δικιάς μου. Ελεύθερα Άρη, αν ακούς. Πάμε τώρα στον μουσικό αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζονάκη από την Ιουλία Καραπατάκη. Μια διασκευή που συζητήθηκε και έδειξε ότι δεν υπάρχουν διαχωρισμοί μεταξύ των μουσικών ειδών όταν ένα τραγούδι είναι όμορφο.

Πολύ δυνατό το τραγούδι, πολύ δυνατό και το επόμενο. Δημήτρης Μητροπάνος, Θάνος Μικρούτσικος, Άλκης Αλκαίος και Ατάκες.

Πάμε τώρα σε ένα υπέροχο τραγούδι με τη Σοφία Ασυχίδου, μια τραγουδίστρια που έφυγε πολύ νωρίς. Μετά το θάνατό της κυκλοφόρησε ένας δίσκος που λεγόταν το Στεφάνι, σε στίχους και μουσική του Αντωνία. Πέρι, εκεί υπήρχε το γρήγορα να γυρίσεις πίσω.

Τελειώνει η εκπομπή με τα ελληνικά, με ένα κομμάτι που έχω κολλήσει το τελευταίο διάστημα. Η Μαριάννα Κατσιμίκα τραγουδά ωραία στην Τάτο, σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Αυτά θα τα πούμε αύριο στις 11 το πρωί το μουσικό ημερολόγιο. Καλή συνέχεια και ευχαριστώ για την ακρόαση.

τόσες φορές μπροστά στα λόγια των χρησμών σου θα μείνω να κοιτώ σαν μόνα παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου να σε προσέχω να

την Κεραρίνη επάντηξα στο Αγιοριού τη Στράτα και πόρπαθια να γαλιανά στην Εκκλησάναμπη κι είδα για ακόμη μια φορά πως καταλύεται η νιώτη και του ανθρώπου η δύναμη στον χρόνο την καμπή. Σίμωσα και έτσι μίλησα, τη ρώτηξα είδα κάνει. Μου είπε, αλλά αργό δεν μπορώ να ζήσω από το χωριό. Κι ύστερα ξανακοίταξε, με ρώτηξε, ποιος είσαι. Για δε σε βγάνω, γέρασα και δύσκολα θωρώ.

Κι φτάνε η μοσχό μυρωδιά μέχρι την περβολιά. Κι ύστερα που κατάστενε τον άντρα τζι με αγάπη, να χαμηλώσει νήμαινε τα φώτα ουρανός. Και βάδιζε στη σκοτεινιά τσόρνηθες να ταΐσει, κι ο χοχιδάτος τσίκραζε γλυκά ο πετινός. Θυμούμαι που εκράθηκε ένα κοσεροκούτι, φόρει τα γαλοτσάκια της και ένα πύλο χαρτιό. Προπάθηκε και φανέρωνε στη νύχτα στο σκοτίδι, άξαφνα και αθόρυβα ως άντα ελκό. Θυμούμαι μου είπε μια φορά στο σπίτι μας το πίσω,

μάτια και κλεφτάνε λιράριδο τσαϊδόν ολάγες. Μην τους μιλήσεις, Τατζηδής. Σκύψε και πέτρα πιάσε και πες πω μέσα σου, Χριστέ, σκόρπισε τα κακά και πέταξε τη δυνατά απάνω το σπαιδί μου, να δεις για πότε φεύγουνε και αλλάζουνε στραθιά. Επίστευα τα τούτανα που λέγει η Κεραλίνη και ξάνοιγα καρτερικά στο υφάδι της νύχτιας και πάσχιζα νεράιδες να δω από χωρένε πάνω στη νύχτας στις σκοπούς στη μέση της ερημιάς. Θεγάτεχα ο άμυρος πως ό,τι νητριγάρι

χοροπηδώ με στιχάκι μπαλουμένο και στο αναμένο γυαλί κοιτώ. Ζητώ, το ζητώ, το ελληνικό.

Ζούμε σε μια εποχή που όλα ζητούν την προσοχή μας, αλλά σχεδόν τίποτα δεν κρατάει τη μνήμη μας. Κοιτάμε τις οθόνες ψάχνοντας μια είδηση, ένα σήμα, μια επιβεβαίωση πως δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το ασταμάτητο τρέξιμο. Κι όμως, αυτό που πραγματικά μας λείπει δεν είναι η πληροφορία, είναι η συγκίνηση. Η αίσθηση ότι χωράμε ακόμα κάπου ολόκληρο. Το τραγούδι είναι ίσως το τελευταίο καταφύγιο που η σιωπή μας δεν φαίνεται παράξενη και η ευαισθησία δεν θεωρείται αδυναμία. Μια ανάσα που παίρνουμε μαζί πριν επιστρέψουμε πάλι στην καθημερινή μας ταχύτητα.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στους Μύστες του Έντεχνου, στο Radio Bird. Κάθε Πέμπτη στις 11 φτιάχνουμε αυτόν τον μικρό ζεστό δικό μας χώρο για να ακούμε χωρίς βιασύνη, χωρίς θόρυβο. Και μην ξεχνάτε, το live chat κάτω δεξιά σας περιμένει για τη δική μας καλησπέρα.

Σήμερα δεν φτιάχνουμε θεματικές, ούτε ψάχνουμε αφορμές ημερομηνίες. Θα αφήσουμε τα ίδια τα τραγούδια να βρουν το δρόμο τους. Μια λέξη από ένα στίχο θα φέρνει την επόμενη μελωδία, σαν μια κουβέντα που ξεκινάει χαμηλόφωνα και ξεδιπλώνεται μόνη της.

0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μια μελωδία που σε παίρνει από το χέρι και σε κατεβαίνει λίγα σκαλιά πιο βαθιά, εκεί που η ησυχία φτιάχνει το δικό της φως. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, το υπόγειο, και καλή ακρόαση σε όλους.
1: Τους

0: Στο υπόγειο δεν κατεβαίνεις για να κρυφτείς, αλλά για να βρεις αυτά που έχασες στην επιφάνεια. Τους φόβους, τα λάθη, τις αλήθειες σου. Και όταν ανεβαίνεις πάλι τα σκαλιά, κοιτάζεις τον καθρέφτη και ξέρεις πως όσο και αν άλλαξαν γύρω σου, εσύ είσαι ακόμα εδώ. Δεν είσαι άλλος.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Ο Μάνος Ελευθερίου έλεγε πως έγραφε στίχους για να ημερεύει τους δικούς του εφιάλτες. Έψαχνε πάντα στις γειτονιές τους αδικημένους, εκείνους που έμεναν πίσω αλλά δεν έχαναν την ομορφιά τους. Έβαλε την ποίηση στα στόματα των πολλών, χωρίς να τη φτηνίνει ποτέ. Και αν κάτι αξίζει να μείνει στο τέλος, είναι αυτή η ομορφιά.
1: Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή, πως έγινε κι οι τζογαδόροι πήραν στα χέρια το σκηνί και παίξαν πάνω στη σκηνή το ρόλο πρωταγωνιστή. Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει. Ο κόσμος που έχω φτιάξει εγώ είναι σαν το δικό σου σώμα, λάσπη από αίμα και από χώμα, χέρια, μαλλιά, φωνή και στόμα. Και φυσικά σαν το Θεό να μπερδευτεί ο άγγελός σου. Στον κόσμο τον αμαρτωλό, μόναχα εγώ να σε κερδίσω.

για κάποιους άλλους δολοφόνους που ζουν μες στα κελιά με πόνους και άσπρη μέρα δε θα δουν. Πως έγινε όμως και αγιογδίτες πιάσανε όλα τα στενά σημερινά και χτεσινά, ως και στο γάμο εν Κανά. Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή. Πως έγινε κι οι τζογαδόροι πήραν στα χέρια το σκηνή,

Όταν οι λέξεις των ποιητών ημερεύουν τους εφιάλτες μας, το μόνο που μένει είναι να βρούμε ξανά τις ισορροπίες μας. Γινόμαστε όλοι λίγο ακροβάτες, περπατώντας σε ένα λεπτό σκηνί ανάμεσα στην καθημερινότητα και στα όνειρά μας. Αρκεί να κοιτάμε πάντα μπροστά και να μην φοβόμαστε το κενό.

Χάινιδες φέρανε τύχη και στην εθνική μας, αφού ισοφάρισε αυτή τη στιγμή στη Σερβία. Και για όσους δεν γνωρίζουν τους ελάχιστους, πριν γράψει τη δική του διαδρομή ο Μίλτος Πασχαλίδης, ήταν ένας φοιτητής μαθηματικών στο Ηράκλειο, που μοιραζόταν τις πρώτες νότες μαζί με τους Χάινιδες. Μια παρέα που απόδειξε πως η φιλία φτιάχνει τη μουσική. Από εκείνα τα φοιτητικά χρόνια μέχρι σήμερα, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά, ο καθένας έχει τραβήξει το δικό του δρόμο, αλλά όλοι έχουν την ίδια αγάπη για τη μουσική.

αλλαγή. Αντί στο χώμα εγώ χτίζω στην άμμο. Άνοιξα πανιά για άλλα πελάγι, μα πριν να ξεκινήσω πέφτω χάμω. Γυμνός μέσα στου κόσμου τα μυστήρια, σαλεύω με κουδούνια και αρμαθιές. Γυρεύω στα μεγάλα δικαστήρια, αλήθειες μα και αλήθινες ψευτιές.

Ωραίο πράγμα να γνατεύεις όχι μόνο τη θάλασσα ή τον ορίζοντα, αλλά τους ανθρώπους σου, τα χρόνια που πέρασαν, τις αποφάσεις που σε έφεραν ως εδώ. Όταν γνατεύεις από ψηλά, οι θόρυβοι της πόλης μικραίνουν και οι σκέψεις βρίσκουν επιτέλους τη σωστή τους διάσταση. Παίρνεις μια βαθιά ανάσα και συνεχίζεις το ταξίδι.

Ταξίδι είναι όλα τελικά, όπως σωστά μας είπε ο Σταύρος Σιόλας. Όχι μόνο αυτό που μετράμε σε χιλιόμετρα και εισιτήρια, αλλά και εκείνο που κάνουμε μένοντας ακίνητοι, ακούγοντας μια μελωδία ή κοιτάζοντας μια φωτογραφία. Ταξίδι είναι οι άνθρωποι που συναντήσαμε, οι δρόμοι που αλλάξαμε και οι υποσχέσεις που κρατήσαμε. Και όσο ταξιδεύουμε, τόσο ανακαλύπτουμε πως ο προορισμός ήταν πάντα η ίδια η διαδρομή.

Και έτσι με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου βρεθήκαμε στη μέση της σημερινής διαδρομής. Καλησπέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα εδώ στο Radio Bird. Είμαστε οι μύστες του έντεχνου. Κάθε Πέμπτη στις 11 γινόμαστε μια μεγάλη όμορφη παρέα. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που υπάρχει μεγάλη συμμετοχή στο live chat κάτω δεξιά του σταθμού. Περιμένω και τις καινούργιες καλησπέρες να πείτε ποιοι είσαστε και μας ακούτε. Και πάμε να ακούσουμε Αλκίνο Ιωαννίδη.

Αυτό το τραγούδι του Αλκίνου Ιωαννίδη το έχω συνδέσει με εκείνες τις παλιές κυριακάτικες μαζόξεις σε σπίτια φίλων. Τότε που η κουζίνα γέμιζε καπνούς, τα ποτήρια ήταν πάντα γεμάτα και κάποιος έπιανε μια και ξεκίναγε. Κάθε φορά που το ακούω νιώθω πως ξανακάθομαι πάλι εκεί, στο ίδιο μέρος με τους ίδιους φίλους, ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους που με ήξεραν πραγματικά. Και κάποιες φορές, να σας πω την αλήθεια, αυτό μου λείπει πραγματικά.

Όταν ο Μίκης Θεοδωράκης παρουσίασε για πρώτη φορά το Βασίλη Λέκα στο κοινό, το χαρακτήρισε ως έναν νεότερο Ζορμπά. Ήθελε να περιγράψει αυτή την ανεπίτευτη ορμή και το πάθος που βάζει σε κάθε ερμηνεία του, θυμίζοντας μας πως το ελληνικό τραγούδι είναι πάνω απ' όλα ελευθερία και αλήθεια. Και από τη μια σπουδαία ερμηνεία του Βασίλη Λέκα, περνάμε σε μια άλλη φωνή που ξέρει να αγκαλιάζει το φως και τις σιωπές της πόλης με την ίδια συγκίνηση. Μάριος Φραγκούλης ερμηνεύει τη διαχρονική όμορφη πόλη του Μίκη Θεοδωράκη.

0: Αυτός ο τόπος έχει πάντα μια παράξενη ευλογία. Να γεννάει ιδέες, φως και προσωπικότητες που ξεπέρασαν τα σύνορά μας και έγιναν παγκόσμιο κτήμα. Από τον Όμηρο και τον Σοκράτη μέχρι την Κάλλας, το Θοδωράκι και το Χατζηδάκι. Άνθρωποι που απέδειξαν πως η πραγματική ομορφιά αυτής της χώρας ήταν πάντα οι άνθρωποι που τόλμησαν να ονειρευτούν. Και όταν ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης πιάνει το μικρόφωνο για να μας διηγηθεί την ιστορία ενός νεαρού πρίγκιπα στην Ανατολή, η ποίηση του Νίκου Γκάτσου γίνεται μια σιωπηλή υπενθύμηση πως αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ αν δεν αλλάξουμε πρώτα εμείς.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές του.

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Μικρός αυτό το καληνύχτα και μάλ, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ, μου φάνταζε η απόλυτη σοφία. Μεγαλώνοντας, το αμφισβήτησα οργισμένα. Πίστεψα πως ήταν λάθος, πως εμείς ορίζουμε την αλλαγή. Σήμερα στα 50 μου δεν διεκδικώ βεβαιότητες. Το μόνο που προσπαθώ καθημερινά είναι να αφήσω αυτό τον κόσμο έστω μια σπιθαμή καλύτερο από ό,τι το βρήκα. Κι ας μοιάζει αυτή η προσπάθεια με το αιώνιο ράβε ξύλωνα της ζωής μας. Να χτίζεις, να γκρεμίζεις και να ξαναρχίζεις από την αρχή.

Ράβε ξύλωνε, δουλειά να μη σου λείπει. Και αν νομίζουμε πως τα έχουμε δει όλα, ο Μανώλης Ρασούλης πριν μας χαρίσει τα σπουδαία του τραγούδια, έκανε στο Λονδίνο μία από τις πιο περίεργες δουλειές. Ήταν επαγγελματίας δοκιμαστής στρωμάτων. Γιατί τελικά στη ζωή όλα είναι ρόλοι.

Ένα τραγούδι πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ας αποχαιρετήσουμε το Σεπτέμβρη, ένα μήνα που πέρασε με ξυπνητήρια και με μαστίγιο στο χέρι, και ας φτιάξουμε ένα πλάνο που να μας συμφέρει, όπως θα μας πει και ο μαέστρος Νίκος Φραγκάκης. Με την ευχή για ένα νέο, ωραίο ξεκίνημα, κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Και έτσι, με την ελπίδα για ένα ωραίο ξύπνημα, φτάνουμε στο τέλος αυτής της διαδρομής. Απόψε περάσαμε από τα υπόγεια της ψυχής μας, τους ακροβάτες των ονείρων μας. Αμφισβητήσαμε τις βεβαιότητές μας και βγάλαμε για λίγο τις μάσκες. Σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά που ήσασταν εδώ συντροφιά, για τις καλησπέρα σας στο chat. Μας υπενθυμίζετε πως κάθε Πέμπτη σε αυτό το τρέξιμο, το ασταμάτητο γενικά που έχουμε στη ζωή μας, δεν είμαστε μόνοι. Τα μικρόφωνα μπορεί να σβήσουν, αλλά η μουσική εδώ στο Radio Bear δεν σταματά. Συνεχίζουμε και την επόμενη ώρα μαζί, χωρίς μικρόφωνο, μόνο με τις δικές σας αγαπημένες επιλογές που μου στέλνετε στο live chat ή στο προσωπικό μου messenger για όσους θέλουν. Ήδη αρκετοί μου έχουν πει τις δικές τους. Περιμένω και τις δικές σας. Είμαι ο Άρης Κατσαβριάς και ακούσατε την εκπομπή «Οι μύστες του έντεχνου». Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Να προσέχετε τους ανθρώπους που σας κάνουν να χαμογελάτε και εκείνους που σας επιτρέπουν να είστε ο εαυτός σας. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη στις 11. Ακριβώς εδώ, στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Καλό βράδυ, με αγάπη, αλληλεγγύη, γνώση και να θυμάστε πως ο κόσμος δεν πρόκειται να αλλάξει αν δεν αλλάξουμε πρώτα εμείς.

διαφημίσεις, ματωκές δόσεις αγοράζεις στο Θεό. Σου δίνουν χρήματα με κάρτες και ρυθμίσεις, κι ό,τι σου δίνουνε σου το ζητούν διπλό. Ψάχνω στις τσέπες μου και κοίτα μη ρωτήσεις, εκεί στο βάθος τους τι πρόκειται να βρω. Και δεν γελάω με αυτή την πλάκα, δεν είναι αστείο να σε παίρνουνε για βλάκα και να στο λένε. Όλα αυτά που είχα πιστέψει, σε ποιο ντουλάπι, σε ποιο χρόνο, ποια εποχή.

έχει αλλάξει. Σε καινούρια τραβήγματα μπήκε. Στα κλεφτά σου φιλιά ξαναβρήκε. Ό,τι ως τώρα μ' είχε τρομάξει.

στη σκεπαστή την αγορά με στα Χανιά. Της ακριβής ήμουν ο πιο καλός πελάτης, πάντα ξεστράτης

φορά. 50 χρόνια τσαμπουκά και ευαισθησία. Κι ό,τι μας έδεσε κρυφά

σε σκοτεινές μαρίνες, ας την να πάει στο καλό.